Κοσμίτη. Ψηφά Κοσμίτη, τα τρέφα, τα σούρια παρογκράμα ωραία. Ψηφά Κοσμίτη, ζήντα μπα.